0: Κοσμοτικής Νόβα.
1: Έχω.
2: Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστίστο το. Βτήκαμε βάιμπα. Coca-Cola The Voice Tornado.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.